0: Ακουστάλ τσουνκετήλι, λέει κουτσικιμπίλα χουμπάι, τα κουστάλ ετελ ουτσμπεντουκουλού. Τσικινά ετελ τσάντ αχτανίλ. Η τσιλουχά μπίλα να τσιλκαχίλ τανίλ.
1: Κοϊσρά και εντι τσαχτουκούλ, τι σαν που γιατ οκτέ χουμπάι ο το τσιλμεγιά, τι κα, τι σαν αχουμπάι ο ουμιλί, τι κα πατάκ πω σαμπούρ απαχμπεδε ετελ σαν αο τσιλκουνά, τι τσχουμπάι τα κουτσιλ.
0: Waichila kakal, ukuuchila meyah, ukuuchila kambalchokka, ufilkubuka maki, yoklalu nukul, utan, unok, uwichil, ukunah, washanula tagyakili, hedeka solik, ichila kucha daha, 2494-5300.
1: Naaten ichil taktikuch, aken ichil lumiltan, Santa Rosa, Izabal, Cobán, Huehuetenango, Quiché, Palin Escuintla, Baloshan, Petén, washan sutinte a redes sociales, Coisra, GT.
0: Umenu tsikimbila utbentukulu etel anil.
1: Koizra umen hum el kah ma yanakab
0: a bebe.